0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: 89 Rainbow.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μια μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Πιτσάκο για την 6 ώρα και 6 με 8. Ξέρετε ότι Δευτέρα έως και Παρασκευή έχουμε 2 ώρες δικές μας εδώ με την πρώτη καλημέρα για να ξεκινήσουμε την κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα. Και τι έχουμε μέσα εκεί? Έχουμε ενημέρωση χωρίς κραυγές, αντικειμενική. Έχουμε επίσης αληθινή μουσική και επικοινωνία. Όλα αυτά που μας βοηθάνε κάθε μέρα να ξεκινάει ξεχωριστά και όμορφα στον 89 Rainbow.

Στο σφύριγμα είμαι εγώ, να ξέρετε. Έχω καλημέρες εδώ, μωρέ, γιατί ξεκινάτε κάθε μέρα και με πιάνετε από τα μούτρα με την καλή έννοια. Και το χέρο με το καμαρόν αυτό ανατριχιάζω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά σε ο Ask και Εκτέλ εκεί που μας πηγαίνετε στη δουλειά μας και μας φέρνετε. Όμορφα και ωραία. Καλή βάρδια να έχετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Ιτιβάσο και τον Αποστόλη. Μια υπέροχη παρέα. Από το Ρεόκαστρο στο τμήμα καθαριότητας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Όμηρο. Όχι αυτόν που έγραψε την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Οδύσσια θα τη δούμε του Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, καλή σου μέρα και καλή επίσης βάρδια στο φίλο μου τον Δημήτρη και σε όλους τους οδηγούς. Τον Νίκο. Καλημέρα στον Ανθόπουλο τον Σταύρο. Καλημέρα στον Ηλία τον Γούσιο, τον φίλο μου αυτόν τον πλούσιο σε συναισθήματα. Καλημέρα στην Βάσο. Καλημέρα στην Αλίκη. Καλημέρα και στη Στέλλα. 6943-808089, ως επιτοπλίστων εδώ επικοινωνούμε, στο Viber δηλαδή, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και καλή διάθεση για επικοινωνία και ζέστη έχουμε, παιδιά. 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή με άπνοια. Σχετική υγρασία καλή είναι, 69%, δεν τη λες και άσχημη, ούτε πολύ χαμηλά, αλλά ούτε και εκείνο που έχουμε συνηθίσει να αναπνέουμε και να ξεδιψάμε. Θα μας πάει έτσι, θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς. Υπάρχει μια πιθανότητα για ψηλόβροχο, το έχουμε ξαναπεί, ξέρω, αλλά υπάρχει αυτή η μικρή πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει, κυρίως στα γύρω ημιωρινά. Και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο θα έχουμε καλό καιρό και ψηλές θερμοκρασίες, ανεκτές. Όχι σαν αυτές που περνάει η Βόρειος Ευρώπη και η Γαλλία και η Ισπανία, πιο ανεκτές.

Repeated από Michael Jackson. Επιστροφή στο στούντιο της πρώτης καλημέρας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο, τον Ελευθεριάδη. Ζήλεψε λέει από τις καλημέρες. Αυτή είναι καλή ζηλιά. Και ας γίνει και ψώρα και ας γεμίσει όλη η χώρα. Είναι καλό προαίρετη. Την έχω κι εγώ. Καλημέρα στην Τάνια και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί στην εταιρεία. Καλή βάρδια να έχετε πρωινιάτικα. Όπως επίσης την καλημέρα μου να στείλω στην Νατάσα. Καλημέρα και στην καλή μου φίλη τη Φένια με την πρωινή της στη γυμναστική. Πολύ και πολλές το κάνετε αυτό. Και εγώ σας καμαρώνω ιδιαίτερα. Γιατί το αγαπάω. Εγώ το κάνω λίγο αργότερα. Γιατί τέτοια ώρα πρωινιάτικα είμαστε παρεούλα. Αλλά είναι σαν να τρέχουμε μαζί, σαν να γυμναζόμαστε μαζί. Το γνωρίζετε αυτό. Τώρα έχουμε ένα θέμα, παιδιά, το οποίο ανέδειξα πριν από περίπου τρεις μέρες. Και έχει να κάνει με τα άμεσα μέτρα που ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων μπροστά στο κύμα των ακυρώσεων και του παγώματος των νέων κρατήσεων που γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχουν πολλές ώρες καθυστερήσεις στα σύνορα. Και το θέμα αυτό αναδείχθηκε πριν από λίγες μέρες. Οι άνθρωποι γράψαν μια επιστολή, τη στείλαν στην κυβέρνηση, ούτως ώστε η κεντρική εξουσία να επιληφθεί του θέματος άμεσα. Θα μου πεις, ξέρεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει την ψηφιακή αναγνώριση για αυτούς που έρχονται από τρίτες χώρες. Θα σου πω ναι, και καλά κάνεις. Έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι μια πύλη εισόδου-εξόδου. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, εκεί πρέπει να γίνονται. Αλλά όταν βλέπεις ότι έχει άμεσο και κακό αντίκτυπο σε ένα θέμα που είναι πολύ νευραλγικό για μας και την οικονομία μας και είναι ο τουρισμός, και βλέπεις ότι η Χαλκιδική πλήττεται πρώτη και καλύτερη από αυτό. Το καλύτερο είναι πρώτη και χειρότερη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, πρέπει να πάρεις μέτρα. Και πρέπει αυτή η ιστορία να τελειώνει άμεσα, γιατί δεν είναι καλά τα σημάδια.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: ηλεκτρονικός ήχος, αγαπημένος pop ήχος, Paul Van Dyk. Van Dyk, ρε. Let go, Dick. Γίνει και παρεξήγηση μεγάλη. Γεια σου Κώστα μου. Ξεκινάς από Πετρίτσι για να πας όμορφα και ωραία στο στρατόπεδο. Καλό δρόμο να έχεις και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί που μας ακούνε καθημερινά. Λοιπόν, έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω, γιατί ξεχαστήκαμε πάνω σε αυτό. 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow. Γιατί? Γιατί μέσα στη ροή του σταθμού θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ την αμέσως στο Viber 6943 80 80 89, γιατί για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι, τόσο όμορφα και ωραία, περιποιημένα και παστρικά.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα.

0: και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

έχω ξαναπεί για τους Beatles. Η μουσική τους είναι να θέλεις να βγεις έξω, χαρούμενος να χορεύεις, να μην δίνεις σημασία στους άλλους, να πας να μαζέψεις παπαρούνες από τα λιβάδια. Είναι και εποχή τους, αν δεν κάνω λάθος. Help. Βοηθήστε με, παιδιά. Έχω πολύ καλή και θετική διάθεση. Αλλά βλέπω ότι η θετική διάθεση και σε πλήρη ετοιμότητα είναι και ο ΑΣΤ. Γιατί τώρα θα έχουμε ένα διάστημα όπου θα διακοπεί η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης από 29 Μαΐου μέχρι 19 Ιουνίου. Θα γίνει αυτό τώρα, στις αρχές του καλοκαιριού. Γιατί θα γίνει? Γιατί την επέκταση που γίνεται, παιδιά, όσον αφορά την Καλαμαριά, το σταθμό της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λοιπόν, θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που είχε εφαρμόσει και τον περασμένο Νοέμβριο, το θυμόσαστε, κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Τι θα κάνει? Στο πλαίσιο αυτό, θα επαναφέρει την επιτυχημένη λεωφοριακή γραμμή 1, η οποία κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, και ενίσχυση τριών υφιστάμενων λεωφοριακών γραμμών που διέρχονται από τους βασικούς άξονες του δικτύου. Ποιες είναι οι γραμμές αυτές εκτός από τη 1? Είναι το 3, IKEA, δηλαδή νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Είναι το 31, Βούλγαρη Κτέλ. Και το 39, Κηφισιά Δικαστήρια. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι έτοιμα για να εφαρμοστούν, με τα δρομολόγια να είναι εξπρές, γρήγορα, ούτως ώστε το κοινό που δεν θα μεταφέρεται πλέον με το μετρό να μπορεί όμορφα και ωραία να πηγαίνει στις δουλειές του απρόσκοπτα. Μπράβο, το χαιρετίζουμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ναι, να, να, να. Ηχομιμητική λέξη. Έτσι, ίσα ίσα για να βγαίνει ο ρυθμός. Και να μιλάμε ρυθμικά. Βάγια Κοντίος. Υπέροχο συγκρότημα, τελείως καλοκαιρινό το τραγούδι. Ο Θεός μαζί σου, αυτό σημαίνει όταν θα ταξιδέψεις, όταν θα πας κάπου, έτσι να έχεις κατεβόδιο. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Είπαμε, όταν νιστάζεις, είναι δύσκολη η κατάσταση. Ο καφές μπορεί να βοηθήσει, μπορεί και όχι. Στη δική σου περίπτωση, Τατιάνα δεν βοηθάει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Καλημέρα επίσης στην Έλενα. Καλημέρα και στην Εύα, στην όμορφη τη τροφιά μας εδώ στο 6943 80-80-89. Κοιτάξτε να δείτε, το Νοέμβριο θα γίνει μια πάρα πολύ σημαντική. Ίσως μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι το Voices, το European Festival of Journalism και Media Freedom, και μ' αρέσει το και End Media Freedom, ένα τρίμερο δηλαδή διεθνές φεστιβάλ που θα φέρει στην πόλη μας όχι μόνο τουρίστες, αλλά δημοσιογράφους, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Για να γίνει μια συζήτηση μεγάλη. Για ποιο πράγμα θα γίνει? Για το μέλλον της ενημέρωσης και την ελευθερία του τύπου, προσέξτε να δείτε, η οποία βάλετε παντού. Και μην νομίζετε ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δυτικός κόσμος και τα λοιπά προασπίζει τα συμφέροντα της δημοσιογραφίας και την ελευθερία του λόγου, τι συμβαίνει. Όχι. Πρώτοι που χειραγωγούνται είναι οι δημοσιογράφοι και δεν χειραγωγούνται απλά. Χειραγωγούνται σε πολλές των περιπτώσεων με non-paper που έρχονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και κατέχουν τη δύναμη και φυσικά τι κάνουν, τους απειλούν άμεσα. Όχι μόνο αυτούς, αλλά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλο πράγμα τι νομίζουμε ότι έχουμε και άλλο τι ισχύει στην πραγματικότητα.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 89 Rainbow.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Για άλλη μια φορά καλημέρα, καθότι είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος. Μια ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη μας υποδέχεται με ένα τεράστιο χαμόγελο και εμείς δεν πρόκειται να χαλάσουμε αυτήν τη διάθεση. Γιατί εδώ στην πρώτη καλημέρα, από Δευτέρες και Παρασκευή για 2 ώρες, προσπαθούμε πάντοτε να κρατήσουμε αυτό το χαμόγελο ή να το φυτέψουμε σε δύσκολες περιπτώσεις. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα με ενημέρωση, αληθινή μουσική και φυσικά την επικοινωνία μας, αυτή την υπέροχη εμφίδρομη σχέση, εδώ, στον 89 Rainbow. Πού αλλού?

Seconds and Losing. Αυτή είναι η Πολύς. Έχω καλημέρα εδώ στον Νίκο και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Καλημέρα στην Δήμητρα και το Στάθη από το σχολικό. Την καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου και το Σωτήρη από Ζάκυνθο μεριά. Καλημέρα επίσης στη Μαρία Παυλίδου, τον Ηλία Περιστέρη, το φίλο μου τον Δημήτρη από την αστυνομική διεύθυνση και όλα τα παιδιά της αστυνομικής διεύθυνσης στην Πρέβεζα. Πολύ σωστά τα λες, η αλήθεια είναι αυτή, αντικειμενική, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο τη μιζέρια, ξέρεις. Λίγο, όχι να την εξοραίσουμε. Όχι, είναι, ούτε να την βάλουμε κάτω από το χάλι. Να προσπαθήσουμε αυτό να αλλάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο από τη Μαγευτική Κόμπου που στέλνει κάθε μέρα και υπέροχες φωτογραφίες, τον Χρήστο Μάλε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη και φυσικά καλημέρα στη Στέφη εδώ στην τροφιά μας 69-43-80-80-89. Ευχάριστα νέα, γιατί στην τελική ευθεία για την υλοποίησή της περνάει η διάνοιξη και η κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Ένα έργο που αγγίζει τα 19,9 εκατομμύρια ευρώ, είναι για 2,3 χιλιόμετρα και αποτελούσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Και μετά από το χαρακτηρισμό της οδού ως έργο εθνικού επίπεδου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τον περασμένο Φεβρουάριο, τώρα έρχεται μια διαβούλευση μεταξύ Δημάρχου Καλαμαριάς κ. Σαράπογλου και του Υφυπουργού Υποδομών κ. Νίκου Ταχιάου και οι διαδικασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Βέβαια και θα γίνει το έργο αυτό παράλληλα, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε ολοκληρωμένη δουλειά και θα έχει να κάνει και με τον εξοραϊσμό της οδού Πόντου, που είναι πολύ σημαντικός δρόμος, σε συνεργασία πάντοτε και σε συνδυασμό με το μετρό.

Ακριβώς αυτό. Εγώ θα το πω τραγουδιστά. Το να έχετε μια υπέροχη μέρα. Have a nice day από Bon Jovi. Καλημέρα να στείλω στον Σπύρο και τη Σταματσίδα εκεί από Λουκουμπάση. Κονγκό κάθε μέρα εδώ τα παιδιά μαζί μου. Καλημέρα στον Βασίλη Μαντούδη. Καλημέρα στον Ηλία Τσιάρα. Καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα στη Βερενίκη. Καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα σε όλους εσάς. Και έχουμε πολλούς καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους, δασκάλες. Και γενικότερα, ό,τι και να κάνετε, είστε εδώ στη συντροφιά μας σε καθημερινή βάση και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, συχνά πυκνά έχετε ακούσει και έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι είναι φοβερά σαρκαστικοί. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί τι έχουν? Έχουν μια αιχμηρή αίσθηση του χιούμορ. Είναι το λεγόμενο αστείο με νόημα. Εν πάση περιπτώσει, αν βλέπετε αγγλικές ταινίες και αγγλικές κωμωδίες, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί το έχουν. Μερικές φορές θέλει και λίγο χρόνο, αν δεν στροφάρεις, για να καταλάβεις τι θέλει να πει. Και ασχολούνται με σημαντικά θέματα, παρουσιάζοντας όμως μια αστεία και ταυτόχρονα, το λέω αυτό, αιχμηρή πλευρά του αστείου αυτού. Μπορεί να θεωρείται κάποιος καυστικός ή και να παρεξηγείται κιόλας. Αλλά νέα επιστημονικά δεδομένα φέρνουν στο φως πως η ικανότητα κατανόησης και χρήσης του σαρκασμού τι κάνει, συνδέεται με την υγεία του εγκεφάλου και την ενίσχυση της νοητικής λειτουργίας. Ναι, αυτό έγινε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φραντσίσκο αυτή η έρευνα και αποκαλύπτει ότι δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό ή γλωσσικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα σημάδι, παιδιά, ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σωστά. Διαπίστωσαν ότι όταν κατανοούμε σαρκαστικές δηλώσεις, όχι μόνο λέμε, τότε πραγματικά ενεργοποιούνται τμήματα του εγκεφάλου, όπως η κροταφική λοβή, τα μετωπιαία τμήματα, τα οποία αυτά σχετίζονται με τι πράγμα? Με την επεξεργασία της γλώσσας και την αντίληψη των συναισθημάτων. Ταυτόχρονα επιλύουν προβλήματα. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σαρκαστικοί μόνο με τους άλλους, να έχουμε και τον αυτοσαρκασμό. Ένδειξη υπέρτατης ευαισθησίας, το να βάζουμε και τον εαυτό μας στο κάδρο. Γιατί αν είστε σαρκαστικοί με τους άλλους και δυσκύλοι με τον εαυτό σας, τότε πρέπει να το κοιτάξετε λιγάκι.

0: Black Magic Woman, Σαντάνα. Και εγώ το φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος έχει μείνει Λευκοχώρη, αλλά η Σουζάνα είναι Θεσσαλονίκη. Μου λέει καλημέρα Γιώργο, να στείλουμε μια καλημέρα όμως και στη Σουζάνα. Φυσικά, έτσι είναι η αγάπη φίλε, δεν καταλαβαίνει από αποστάσεις. Καλή σου μέρα Σουζάνα. Και από το Γιάννη και από εμάς βέβαια, όλη εδώ την παρέα. Καλημέρα στην αγάπη Τσακάλη. Να ρίξουμε μια ματιά όμως όσον αφορά την κίνηση, παιδιά. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά σίγουρα έχουμε κίνηση αρκετή, κυρίως περιφερειακή οδό. Ξεκινάμε από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία. Είπαμε από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι να φτάσετε πάνω στα Πεύκα, διακεκομμένα σε κάποια κομμάτια, θα βρείτε αρκετή κίνηση, όχι μποτιλιάρισμα. Επίσης, να σας πω ότι από την άλλη πλευρά είναι καλύτερη κατάσταση, κυρίως μετά την ανηφόρα όμως του 424 μέχρι να φτάσετε Επταπύργιο. Εκεί θα ζοριστείτε λίγο παραπάνω και λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας. Το κατηφορικό ρεύμα των Πεύκων, αυτό δηλαδή που είναι το λεγόμενο δυτικό ρεύμα, είναι αυτό που έχει την περισσότερη κίνηση και είναι λογικό τέτοια ώρα. Οι υπόλοιποι δρόμοι ναι, μεν έχουν κίνηση, αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: 89 Rainbow.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κυκλική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Όλοι μαζί τραγουδάμε μαζί με τους Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Και επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της πρώτης καλημέρας. Τι γίνεται ρε παιδιά, πραγματικά η Ευρώπη πολύ νωρίς πλέον με τους καύσονες, ε? Ακραίο κύμα. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε κατάρριψη ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών το Μάιο σε Βρετανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία.
1: Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
2: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
2: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
2: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν

Life is life από όπου και από ό,τι φαίνεται εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω συνήθεια. Τα μάτια μου βλέπουν πουλάκια, χίλιο στέρνα, να βγαίνω εκεί που δεν με σπέρνουν. Θα το πάμε λοιπόν ξανά από την αρχή, όμορφα και ωραία. Σας έλεγα ότι έχουμε όλο ένα και πιο νωρίς πολλούς καύσονες στην Ευρώπη. Σε περιοχές όπως είναι η Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, θερμοκρασίες 38-39 μέσα στο Μαΐο. Και λες δεν είναι δυνατόν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό, παιδιά, συμβαίνει τώρα τελευταία γιατί υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται θερμικός θόλος. Δηλαδή έρχονται θερμές μάζες, πολύ θερμές μάζες από τη Βόρεια Αφρική, εγκλωβίζονται από τις υψηλές πιέσεις στη Δυτική Ευρώπη και έχουμε φαινόμενα που κανονικά παρατηρούνται μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης έχουμε υπερθέρμανση στον πλανήτη, 1,4 βαθμούς. Η Ευρώπη 2,4, ο ένας βαθμός. Είναι πολύ σημαντικός και σύμφωνα με το Κοπέρνικους, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει αλλαγή στα μοτίβα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Πρώτα απ' όλα συνδεόμαστε με την Αρκτική, που σημαίνει ότι εφόσον η Αρκτική ανεβάζει θερμοκρασία, επηρεαζόμαστε άμεσα κι εμείς. Και δευτερευόντως, τώρα κάτσε να δεις και να ακούσεις, δεν το πίστευα, επειδή έχουμε πάρει μέτρα για οικολογικά και έχουμε καθαρίσει την ατμόσφαιρα, γι' αυτό θερμαίνεται και πιο γρήγορα, γιατί υπήρχαν τα μικροσωματίδια από τους ρήπους, τα οποία αντανακλούσαν τη θερμότητα πίσω και ήταν πιο ψυχρό το περιβάλλον κάτω. Πάντως μην περιμένετε κανένα ακραίο φαινόμενο ή το τέλος του κόσμου.

αυτός είναι ο Christopher Cross με το υπέροχο και ραδιοφωνικότατο Ride Like the Wind. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα και στη Δώρα. Και κάπως έτσι συμπληρώνουμε τον κύκλο με τις καλημέρες, καθότι είναι τελευταίο νερ, αλλά έχω μια πολύ σημαντική πληροφορία να μοιραστώ μαζί σας. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους πλεκάδους? Το λέω γιατί περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, παραδείγματος χάρη πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι, ναι, μια τόσο απλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσα στους μπλεκάδους και τους μπλεκόδωνες, κάθε πόρος που εξοικονομείται, μας φέρνει πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση. Στάση ζωής. Ωραίο μήνυμα, όμορφα και ωραία. Ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω, κυρίες και κύριοι. Εσείς παραμένετε εδώ γιατί έχετε πάρα πολλούς λόγους. Σε λίγο θα είναι κοντά σας τα παιδιά, Rainbow Morning Show. Όλια Παναγιωτοπούλου, Αντώνη Ζώκος μέχρι και τις 11. 11 με 2 θα συνεχίσει μετά η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. Από τις 2 μέχρι και τις 6 είναι ο Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 είναι ο Θανάσης Μωραΐτης. Εγώ δεν έχω παρά να συμφιθώ να περνάτε καλά. Έχω επιλέξει δύο τραγούδια για να σας πω την καλημέρα μου. Unforgiven από Metallica που ήδη ακούμε και Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
0: 89 Rainbow.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
14: Velea Home.
13: Και για κρεβατοκάμαρες?
14: Velea Home.
13: Κουζίνες?
14: Velea Home.
13: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
14: Πάλι Velea Home.
13: Γρήγορη παράδοση?
14: Velea Home.
13: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
14: ξέρεις.
13: Velea Home.
15: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
16: Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε αυτή την Πέμπτη που είναι η ίδια με Παρασκευή 28 Μαΐου και σας υποδεχόμαστε στον 89 Rainbow.
17: Όχι η ίδια, εσά δίδυμες είναι. Δεν τις βλέπεις. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Η Όλια και ο Αντώνης στην παρέα σας και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
16: Καλημέρα.

0: 6943-80-80-89. Το νούμερο του Viber, εκεί επικοινωνούμε και σήμερα το πρωί με το Rainbow Morning Show.
1: Παιδιά, κανονικά, εγώ όταν είμαι το πρωί εδώ πέρα, είμαι σαν την μαύρη καταιγίδα. Σήμερα είπε να είμαι λίγο χαμογελαστή. Μου λέει στην ώρα ότι γελάω ανόητα. Ναι. Οπότε ξαναγυρίζω στη μουντρουχίλα μου και ησυχάστε για Πέμπτη.
0: Που έτσι έχουμε συνηθίσει.
1: Έλα, έλα, ναι. Δεν χρειαζόταν να υπερθεματίσει. Πάμε κατευθείαν στα νέα, σοβαρά τώρα, τίποτα.
0: 1952, φύγαμε πίσω στο παρελθόν. Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
1: Υπέροχα. Ε? Η αρχή της κατηφόρας, όπως λέει και ένας φίλος μου. Μετά βγάλετε και αφημί και τελείωσε το πράγμα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έλα τώρα.
0: 1961, ιδρύεται η Διεθνή Αμνηστία.
1: Και παρακάτω.
0: Και παρακάτω, τι παρακάτω.
1: Παρακάτω δεν έχει.
0: Το 79.
1: Δεν ξέρω, άμα θες γύρνα προς τα πίσω. Πώς μας πέρασες έτσι.
0: Το 79.
1: Α, πες το 79.
0: Όχι, έχει. Υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζιαπίου η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
1: Και αυτό δεν είναι καθόλου λίγο, έχω
0: ναι,
1: να σου πω.
0: Φυσικά δεν είναι καθόλου λίγο. Θες κάτι άλλο τώρα, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Απορώ πως πέρασε το Θαλίτο Μιλίσιο που κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
0: Ναι, γι' αυτό τον πέρασε, γιατί θα με έσπαγε στα νεύρα μετά, άμα τον έλεγα. Κατάλαβες.
1: Όπω δύσκολο που σε συνήθω.
0: Αλλά ήθελες να το πεις εσύ, ε. Πω, γύρισμα μου έχεις κάνει τώρα.
1: Όχι, θέλω.

0: Rainbow Morning Show και Αντώνη. Δεν φαντάζεσαι τι έγινε χτες. Λοιπόν, έχω πάει γυμναστήριο μετά από όχι και πάρα πολύ καιρό, απλά μετριέται σε εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Και διαπιστώνω ότι το γυμναστήριο ήταν άδειο.
1: Τι εννοείς?
0: Ώρα που κανονικά.
1: Το είχαν καταλήψει όλοι.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω ότι το είχαν καταλήψει, δεν είχαν πάει ακόμα, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν υπήρχε ψυχή.
1: Πόσο καιρό έχεις να πας?
0: Εβδομάδες. Δεν θα το μείνουμε τώρα εκεί
1: γι' αυτό,
0: πέρα.
1: Γι' αυτό. Δεν σε βλέπανε. Ναι. Και σου λένε τι να πάμε να κάνουμε τώρα. Κατάλαβες. Και το αδειάσαν το γυμναστήριο. Άρα, εσύ που έχεις το γυμναστήριο, τι κρίμα, πώς την πάτησες.
0: Μα να σου πω κάτι. Ναι. Κανονικά Μάιο. Είμαστε όλες αγχωμένες και αγχωμένοι, δεν ξέρω αν είστε. Ναι. Και ακόμα και αν δεν πηγαίναμε όλο το χρόνο, λίγο μας πιάνει ένα φιλότιμο. Τα είχα λίγο πριν την παραλία. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η μαζική παράκληση που μας πιάνει.
1: Σφίξει τον κορμί.
0: Αλλά αυτό τον ένα μήνα πηγαίνουμε φανατικά.
1: Ήταν άδειο.
0: Τι έγινε τώρα, δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Δηλαδή, ό,τι έγινε, έγινε.
1: Τι ώρα πήγες?
0: Δεν θέλω να σου πω τώρα λεπτομέρειες.
1: Αν δεν θέλω να
0: σου πω λεπτομέρειες. Είναι ώρα που θα έπρεπε να έχει κόσμο, αυτό θα σου πω
1: ναι.
0: Μόνο. Ναι.
1: Περίεργο
0: το πράγμα.
1: Να το ψάξουμε λίγο.
0: Να μας πείτε εσείς, να το συζητήσουμε δηλαδή.

0: Rainbow Morning Show, προχωράμε κανονικά και Αντώνη. Μπαίνω να διαβάζω και εγώ ειδήσει για να το παίξω σοβαρή και ενήλικη όπως εσύ.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και διαπιστώνω, διαβάζω μάλιστα τον εξής τίτλο: Κορύφωση, τροπικές νύχτες και αστάθεια τις επόμενες μέρες. Ιδανικό σκηνικό για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Και λέω τι γίνεται, και μετά κατάλαβα ότι διαβάζω την πρόγνωση του καιρού.
1: Καλά,
0: και εγώ νόμιζα ήταν κάτι ανάμεσα σε ζώδιο και ψυχολογία.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Κορύφωση, τροπικές νύχτες.
1: Είναι κορύφωση. Από τώρα τροπικές νύχτες, δύσκολα τα πράγματα.
0: Και αστάθεια. Εμένα μου αρέσει αυτό ο. Αυτό το σύνολο έχω να σου πω για τριήμερο. Αλλά αν θέλεις μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την αγαπημένη μας Aegean. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%.
0: Μπαίνουμε κατευθείαν και διαλέγουμε τον επόμενο προορισμό μας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean. Και προσέξτε τώρα, από 1η Ιουλίου του τρέχοντος έως 27 Μαρτίου του 2027 κάνουμε κράτηση κανονικά τώρα. Ταξιδεύουμε αυτό το διάστημα και κάνουμε κράτηση έως 30 Μαΐου. Πού? Στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης για να έχουμε μια πρώτη εικόνα.
0: Καλά θα κάνουμε να έχουμε μια πρώτη εικόνα, διότι στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τριανδρίας, έχουμε καθυστερήσεις και είναι καλό να το ξέρουμε. Γενικά δεν έχει μποτιλιάρισμα η περιφερειακή εκτός από αυτό το σημείο, αλλά πηγαίνει κομμάτι αργά. Το ίδιο ισχύει και για τα δυτικά, εκεί όπου η Μίκη Θεοδωράκη έχει αρχίσει το καθοδικό της ρεύμα να συγκεντρώνει κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για την έξοδο της Τσιμισκή προς τα δυτικά.
1: Τώρα, όσον αφορά στον καιρό, νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται για σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αναμένονται στα αρινά του νομού εκεί μεσημέρα απόγευμα και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault. Και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: 89 Rainbow.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: 6943-80-80-89, το νούμερο του Viber. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας, τα ό,τι θέλετε.
1: Καλά γυμναστήριο θα σηκωθείς να πας από το να δίνεις τα τηλέφωνα του Viber στον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά έχεις απίσει, έχεις γίνει και σαλακές στον καναπέ.
0: Ήμουν λίγο αρρωστούλος τελευταίο διάστημα, δεν μπορούσα να πάω.
1: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι, ο Αντώνης δεν μπορώ να το κοροϊδεύω για αυτά τα θέματα, διότι είναι στο άλλο άκρο. Αλλά μάλλον όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στο άλλο άκρο από τον Αντώνη, που πηγαίνει σχεδόν καθημερινά.
0: Κάθε μέρα.
1: Δεν πατάμε. Να σου πω κάτι, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η αδιανοσύνη λόγω του μήνα. Δηλαδή, αν πήγαινα Φεβρουάριο και την έβλεπα αυτή την κατάσταση, θα μου φαινόταν αναμενόμενη. Απέχει παραλία.
0: Όσοι ήταν να γυμναστούν, τώρα γυμνάστηκαν. Τώρα θα βγαίνουμε στις παραλίες από εδώ και πέρα. Τι θα κάνουμε.
1: Θα γυμναζόμαστε στις παραλίες.
0: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Με απλωτές. Και θα βγαίνουμε έξω τύπου Κωνσταντάρας και θα κάνουμε εκείνα τα βαθιά καθίσματα με τα προτεταμένα χέρια. Να σας πω, δεν έχετε σκοπό τίποτα. Δεν θα το συζητήσουμε. Δεν θα πάμε γυμναστήριο φέτος. Να ξέρω, δηλαδή, ενημερώστε σας παρακαλώ και εμένα για να μην πηγαίνω εγώ μόνο.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Αυτοί που το έχουμε τρόπο ζωής πηγαίνουμε όλο το χρόνο.
1: Δεν μας ενδιαφέρεται. Τρεις-τέσσερις φορές την εβδομάδα.
0: Οι άλλοι που επιλέγουν να πάνε 2-3 μήνες πριν το καλοκαίρι.
1: Ναι, είμαστε εμείς της εντατικής προπόνησης και προσπάθειας.
0: Ναι. Εκεί παίζει το βάρεμα, πιάστηκε ο άλλος, έκανε 40 ώρες βάρη προχθές, γιατί θα μπω δυναμικά. Ήταν η πρώτη μέρα μετά από ένα 8μήνο που είχε πάει γυμναστήριος. Ναι, λογικό είναι. Για 3-4-5 μέρες να πονάει παντού. Να
1: μετά από 8 μήνες πιάνονται πάρα πολλά σημεία. Ναι. Η λοβή των αυτιών, οι οφθαλμοί, πιάνονται οι αγκώνες. Παιδιά, δεν μπορούμε να αποδώσουμε έτσι. Τέλος πάντων, να μου πείτε και εσείς τις γνώμες σας και κυρίως να μου δώσετε τις οδηγίες σας. Να ξέρω να πάω, να μην πάω.
0: 6943-80-80-89, αλλά πείτε λίγο, εσείς είστε από αυτούς τώρα που πάτε έτσι, είστε σταθεροί, δεν πάτε καθόλου, το σκέφτεστε. Να πάει όλοι, να μην πάει, τι να κάνει.
1: Ξέρεις με ποιον κάνω εγώ γυμναστική εντωμεταξύ στα αυτιά μου, έτσι. Με Θανάση Μωραΐτη.
0: Έτσι.
1: Το γυμναστήριο μου παίζει 89 Rainbow non-stop και ακούω την ήπια φωνή του Θανάση την ώρα που παλεύω.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9, Robbie Williams, Me and My Man, και εμείς συζητάμε για τα γυμναστηριακά τα θέματα. Πρωί-πρωί εδώ στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show, και το αν πηγαίνουμε όλο τον χρόνο ή αν τελικά το κρατάμε μόνο για αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού να σφίξουμε, να γίνουμε φέτες.
1: Ο Κώστας πάντως το συνδέει αυτό με το αδυνάτισμα και στέλνει μήνυμα απίστευτο που γράφει: Βρεβρομόκερε, μη ζεσταίνεις ακόμα, δεν έχουμε αδυνατήσει.
0: Ναι, σωστά, δίκιο έχει τώρα.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, είναι φαύλος κύκλος αυτός, γιατί αν δεν ζεστάνει, δεν θα νιώσουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη τόση πολύ τροφή.
0: Οπότε
1: δεν σταματήσουμε
0: τρώμε.
1: Να τρώμε, έτσι, ναι. Ακριβώς. Εδώ έχω το δωράκι που λέει ότι επίτηδες δεν έχει πάρει το στιέρα και κρεπιέρα. Κατάλαβες. 2 χρόνια είχε να πάει στο γυμναστήριο. Ξεκίνησε τέλη Φλεβάρι όμως, και τώρα, όταν τελειώσουν και οι πανελλαδικές.
0: Θα πάρει και το στιέρα και τέτοιο.
1: Δεν ξέρω αν θα πάρει και το στιέρα και τέτοια. Πάντως μου γράφει: όλα δεν σώζεται. Πάμε για του χρόνου το καλοκαίρι. Έρχεται να με παρηγορήσει λίγο ο Δημήτρης, ναι. Που είναι ο άνθρωπος αυτός που τρώτε από κοινού 5 εκατομμύρια αυγά στην Καθισιά. Γυμναστηριακός και ο Δημήτρης μας. Και μου γράφει: όλα μου, μην νομίζεις. Και εμείς που πάμε όλο το χρόνο συνεχώς πιασμένοι είμαστε.
0: Έτσι.
1: Περιμένω την επόμενη εβδομάδα να πάω στο χειροπράκτη μου να με ξεβιδώσει.
0: Κατάλαβες.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, μην να πηγαίνετε και να παθαίνετε τέτοια πράγματα.
0: Και μετά χρειάζεται και χειροπράκτη.
1: Ναι, άσε παιδί μου, εμείς καλύτερα, ας πούμε, που είμαστε του μέτρου. Του μέτρου, δεν θα πάμε 2 φορές, 3 το χρόνο.
0: Να βλέπετε αυτούς τους περίεργους σαν τον Δημήτρη που πάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και καταπίνει τα 50 αυγά στην Καθισιά και μετά φοβάστε τα γυμναστήρια. Ορίστε να.
1: Και εσύ σαν τον Δημήτρη είσαι.
0: Ποιος είναι.
1: Εσείς θα μας εκπροσωπήσετε στην παραλία.

0: Ξεπατωθεί στη δουλειά, έχω να σου πω αυτές τις μέρες. Ετοιμάζουμε κάτι για αύριο το απόγευμα, για το οποίο θα σου μιλήσω αύριο. Mm-hmm. Και ειλικρινά, οι μέρες μου ξεκινάνε στις 6 το πρωί και τελειώνουν στις 12 το βράδυ. Και διαπιστώνω αυτές τις μέρες που λείπω πολύ από το σπίτι, ότι είναι ένα πράγμα που χρειάζεται το κάθε σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Πες.
1: Πολλά πράγματα μπορεί να σκεφτεί τώρα. Ένα, ποιο είναι αυτό το ένα.
0: Ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι πραγματικά το ίντερνετ. Mm-hmm. Για να μπορείς να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα. Μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα.
1: Και όλα αυτά με Day Fiber. Γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό.
0: Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά.
1: Επισκέψου το day.gr / Fiber και φυσικά μάθε περισσότερα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Γρήγορα, γρήγορα.
0: Επιμένει το ποτηλιάρισμα που έχουμε στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Τριανδρίας και βλέπω ότι είναι και τα δύο ρεύματα. Πηγαίνουν με χαμηλή ταχύτητα, χωρίς να έχουν άλλα ποτηλιαρίσματα. Χειρότερη κατάσταση σε αυτούς που κινούνται προς τα ανατολικά. Έχει από το πρωί μαζευτεί κόσμος και στη Μήκη Θεοδωράκη στο καθοδικό ρεύμα και δίνει μια καθυστέρηση μετά τη Δαβάκη και άλλο ένα μικρό ποτηλιάρισμα κάτω από την Αγίου Δημητρίου, εκεί δηλαδή πάνω στη Λαγκατά, πριν την Εγνατία. Κάτι άλλο να μας απασχολεί σημαντικά δεν βλέπω.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. 89 Rainbow.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Δεύτερη ώρα, Rainbow Morning Show. Ρολόι δείχνει 9 ακριβώς και η ημερομηνία είναι 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη.
14: 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας και σήμερα φυσικά μέχρι τις 11. Σε λίγο και θα παίξουμε και θα αναρωτηθούμε και φυσικά θα έχουμε και την καλή είδηση της ημέρας. Σε λίγο εδώ στο 89 Rainbow.

0: Πού θα μας βγάλει τώρα αυτή η στιγμή εδώ, πού θα μας στείλει, πού θα μας πετάξει, σε ποιο χρόνο
1: ταξιδέψει, ναι. Ίσως. Να σου πω κάτι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, ναι. Αλλά αυτού του τύπου τα φαινόμενα για τα οποία θα σας πω τώρα ως καλύδες της ημέρας, συνήθως ξεκινάνε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Okay.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία τάση στην πλαστική χειρουργική, την οποία όλο ένα και περισσότερες γυναίκες την υιοθετούν, ή τέλος πάντων και τις όποιες παρεμβάσεις.
0: Αφού έβγε από τη μόδα τώρα.
1: Αυτό σου λέω. Υπάρχει, αυτή η τάση πλέον είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, αποτυπώνεται σε αριθμούς σε μία έρευνα που έγινε και αφορά σε αφαιρέσεις επιθεμάτων στο στήθος.
0: Α, ό,τι υπήρχε δηλαδή.
1: Αφορά στη χρήση των υλικών. Είτε okay. αυτά είναι υαλουρονικά, είτε είναι. Το μπότοξ δεν έχει μειωθεί, να σου πω. Αλλά όλες οι άλλες παρεμβάσεις, στατιστικά πλέον φαίνεται ότι όχι απλά έχουν μειωθεί, έχουν πέσει κατά το 1/3 μέσα στα τελευταία 2 χρόνια.
0: Δεν είναι της μόδας πλέον.
1: Δεν είναι καθόλου της μόδας και το καλό είναι ότι φαίνεται ότι αυτό εδώ έχει ανακουφίσει τις γυναίκες, τους άντρες, όποιους χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες, κατά τρόπο που σταδιακά τις ελαττώνουν ή και τις αποφεύγουν. Είναι πολύ εμφανές όχι μόνο στις παρεμβάσεις στο πρόσωπο ή στο σώμα, αλλά και σε απλές παρεμβάσεις όπως τα μαλλιά.
0: Okay.
1: Θα δεις όλο ένα και περισσότερες γκριζομάλες πλέον εκεί έξω. Απενοχοποιείται.
0: Όντως το έχω παρατηρήσει.
1: Ιδέες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: γιατί
1: δεν
0: όχι,
1: είναι ότι βγήκε
0: κατάλαβα.
1: Μια τάση, είναι ότι στατιστικά φαίνεται ότι αυτή η τάση έχει αγκαλιαστεί από τον πληθυσμό και υιοθετείται.
0: Επιτέλους, ελάτε κυρίες μου, όπως εμείς γιατί γκριζάραμε και δεν τα κάναμε τίποτα. Βλέπεις τώρα. Γκρι, άσπρα, μέσα στα μαύρα εδώ. Αλλά τα αφήνουμε έτσι. Τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Καλά, εγώ θεωρώ ότι είναι πονηρό όλο αυτό, αλλά δεν το συζητήσουμε τώρα. Θα μείνουμε στη φωτεινή πλευρά της ζωής, που είναι ότι μπορούμε να είμαστε λίγο παραπάνω εαυτός μας και αυτό να είναι οκ. Okay.

0: Καλημέρα να πούμε εδώ στην Πόπη, τη Θωμαή, την Σταματία. Καλημέρα και στη Δώρα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στο Βασίλη.
1: Αχ, παιδιά, και νόμιζα κάνει δημόσια σχέση και λέει μόνο τα κορίτσια, γιατί βλέπω περνάει τα αντρικά ονόματα και λέω που πάει.
0: Τα μαζεύω.
1: Τι το κάνει αυτό. Λοιπόν, εσείς που ήδη είστε στο Viber, παρακαλώ να μετακομίσετε να έρθετε στο τηλέφωνο.
0: 2310 320 384. Γιατί όμως.
1: Γιατί μου μπερδεύεστε και να σας πούμε ότι πιέζετε και το ένα για να συνδεθείτε με στούντιο. Λοιπόν, για να παίξουμε Story Express, παιδιά. Story Express. Μάλιστα. Λοιπόν, τρεις λέξεις, 10 δευτερόλεπτα, μία ιστορία, ένα εισιτήριο για δύο για το καλύτερότερο brunch της πόλης, πλατεία Ναυαρίνου 10, στο Fluffy Brunch με αναμενόμενες, παραδοσιακές και ανατρεπτικές γεύσεις. Πάνω σε συννεφένια pancakes.
0: 2310 320 384.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 15 μετά τις 9. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Έχουμε στη γραμμή το Λευτέρη. Καλή σου μέρα, Λευτέρη.
1: Καλημέρα, όλη μέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Να σου πω την αλήθεια. Τώρα πίνω καφέ. Έχω φάει σχεδόν ένα πακέτο μουσοκούλουρα.
0: Ωραίος.
1: Ωραία. Θα ακούω μαζί με τη σύζυγό μου τη Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
2: Μια φωτογραφία από τους Μετάλλικα δεν στείλατε και στους δύο, το λέω. Δηλαδή
1: θα
2: πηγαίνουμε, δεν τα στέλνουμε.
1: Θέλετε.
2: Έλα, και μετά αφιερώστε μας ένα τραγούδι, εμένα και το μαράκι μου και τέτοια. Στείλτε μια φωτογραφία. Λίγο αμφίδρομη αυτή η σχέση θέλω να είναι.
1: Να στείλω αυτή που, αν λίγο τέντωνα το χέρι μου, θα πιάνα και την κιθάρα του James Hetfield. Ό,τι θέλετε.
2: Αλήθεια. Το ζήσε από τόσο κοντά.
1: Κοίταξε, βέβαια, τόσο κοντά, αλλά από τις 2.30 ήμασταν ορθοστασία εκεί πέρα μπροστά. Γιατί είχαμε την έρλη είσοδο εκεί πέρα με τη γυναίκα μου.
0: Λογικό, ναι. Λογικό.
1: Αλλά πολύ ξύλο, πολύ.
2: Έρλη είσοδο. Πιάσαμε την κιθάρα. Ναι. Διακοπές το καλοκαίρι, ναι. Μείναν λεφτά. Θα πάμε. Τι φάζει. Πήγαμε σε
1: αποδείξει. Αλήθεια, θα κανονίσω να πάμε, αν μπορούμε, ακόμα μια συναυλία Μετάλλικα. Γιατί τέλη Ιουνίου, τέλος η περιοδία στην Ευρώπη.
2: Άκου τώρα.
0: Να το προλάβουμε.
2: Προλάβουμε. Αυτοί είστε εδώ στον 89 Rainbow. Αυτοί είστε. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε κατά ένα branch. Το θεωρώ ήδη κερδισμένο. Αν και μας δημιούργησες ένα μήνυμα εγκεφαλικό, χρειάστηκε να αλλάξω τις λέξεις, γιατί ζήτησες πιο δύσκολες, χωρίς να ξέρεις ποιες είναι. Οπότε πάμε.
1: Ναι,
2: challenge accepted. Στούντιο ακροατές.
0: Σταματάει η μουσική και έχεις 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που η Όλια θα σου δώσει και την τελευταία λέξη. Όλια, πάμε να ακούσουμε.
2: Οι λέξεις για σήμερα είναι τανάλια, σκουλίκι, συναυλία.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
1: Εκεί που ήμουν στη συναυλία το Μετάλλικα, είδα μια τανάλια κάτω, την πήρα. Και την πέταξε σε ένα σκουλίκι που πήγε να ανέβει πάνω στη σκηνή.
0: Σκουλικάκι!
2: Και κάπως έτσι, Λευτέρη και Μαρία από δίπλα, έχετε φύγει μαζί, φαντάζομαι, στείλετε κανέναν άλλον, στο Fluffy Brunch.
1: Εννοείται.
2: Να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε τις φωτογραφίες.
1: Με πολύ αγάπη.
2: Και του Ιουνίου προκαταβολικά, φιλιά.
1: Γεια.

0: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν.
1: Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Εγώ το μόνο πρακτικό που μπορώ να σας προσφέρω, γιατί έχω χαθεί τώρα στις φωτογραφίες που στέλνετε από τη συναυλία των Metallica. Παιδιά, ήσασταν πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Αν δεν τρέπεστε, γράψτε μου λίγο για το εισιτήριο κτλ. Δεν έχω εικόνα πόσο μπορεί να στοιχίζει να είσαι τόσο μπροστά πρακτικά να κουμπάς τη σκηνή.
0: Όπου και ήταν και πολύ νωρίς στημένη εκεί πέρα. Δεν θα μπορούσαμε τίποτα να το κάνω, το λέω από τώρα.
1: Ναι.
0: Τόσο νωρίς, ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Είπαμε, καλύτερα κάτσω πάνω-πάνω εκεί, στα τελευταία στιγμή, δεν πειράζει.
1: Και πώς σε λέγω για αυτές τις αδάκες?
0: Μπαρμπαντόνς.
1: Μπαρμπαντόνς, παιδιά, μπαρμπαντόνς μερικές φορές. Εγώ συνεννώ σε αυτό βέβαια, αλλά αυτό είναι το θέμα. Μας έστειλε ο Λευτέρης με τη Μαρία μια πολύ ωραία φωτογραφία τους. Και ρε παιδί μου, πώς μερικοί άνθρωποι ταιριάζουν και τους φαίνεται. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα? Δηλαδή τους βλέπεις και λες, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι καλύτεροι φίλοι, είτε είναι.
0: Είναι αυτοί,
1: είναι μαζί, είναι ένα. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες εικόνες. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πολύ πεζό και καθημερινό, που είναι η κίνηση της πόλης. Λοιπόν, έχει ελαφρύνει η περιφερειακή οδός. Η οδό μας προβλημάτισε από το πρωί στον κόμβο της Τριανδρίας. Βλέπω πραγματικά ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά όχι μποτιλιαρίσματα. Και αυτό ισχύει για όλη την υπόλοιπη πόλη. Αν συναντήσετε μποτιλιάρισμα, θα είναι για πάρα, πάρα πολύ μικρή απόσταση. Διαφορετικά, το πολύ πολύ να έχετε κάποιες καθυστερήσεις. Καλά πάει.
0: Λοιπόν, τα του καιρού τώρα, τι να σας πω, έτσι θα πάει νομίζω φέτος. Θα έχουμε νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες και απογευματινές ώρες, και ίσως τα ορεινά δούμε και βροχούλες. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουρανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση, και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις. Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε,

0: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Έλα, πάμε τώρα. Πήγαινε να πει εσύ απίθανη ερώτηση. Σου την έχω από το πρωί που μιλούσαμε για τα γυμναστήρια.
1: Γύρισμα, ρε φίλε.
0: Στημένη στη γωνία. Τι πιστεύει ότι το 65% μάλλον των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύει ότι αυτοί που πηγαίνετε, κατάλαβες, φανατικά στα γυμναστήρια, οπωσδήποτε έχετε και αυτό. Τώρα το έχετε μαζί σας, το έχετε σπίτι σας, δεν ξέρω, δεν διευκρινίζει. 65% των ανθρώπων θεωρούν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν φανατικά και καθημερινά ενδεχομένως στα γυμναστήρια έχουν μαζί τους και αυτό.
1: Μικρό δίκτυο IQ.
0: Και τον έχουν μαζί τους. 6, 9, 43, 80, 80, 89. Θα μπορούσατε να έχετε πέσει θύμα έτσι
1: γιατί
0: τέτοιου ρατσισμού.
1: Γιατί κάποιοι γελοί τέτοιοι κυκλοφορούν κάτι αστείωτητες τέτοιου τύπου, κατάλαβες.
0: Ναι. Ναι. Δεν μπορείς να μαντέψεις εσύ.
1: Όχι, δεν μπορώ. Έτσι, όπως μου τα λες τώρα, τι.
0: Ναι, είναι σαν να προσπαθείς να δεις τη μύτη σου. 65% των ανθρώπων.
1: 65% γεμάτο νουμεράκι.
0: Οι περισσότεροι από εμάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6, 9, 43, 80, 80, 89.
1: Τώρα εδώ παίζουν κάτι πρωτεΐνες, κάτι τέτοια. Είμαστε κοντά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να έχουμε μαζί, λέει, τι να έχουμε μαζί.
0: Δεν ξέρω, για σκεφτείτε εσείς. Για σκεφτείτε.
1: Ένα απαντήσουμε. Βοηθήστε, παιδιά, γιατί σήμερα μου την έκανε.
0: Μην έκανα παγουρίνο.
1: Παγουρίνο.
0: Δεν πηγαίνει στα γυμναστήρια με το παγουρίνο σου. Σήκωσε 120 κιλά, ήπια και ήπια από το παγουρίνο του.

0: 15 περίπου λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10:89 Rainbow και Rainbow Morning Show. 28 του μήνα σήμερα είχαμε μείνει στην απίθανη ερώτηση της ημέρας. 64, πόσο είπες?
1: 65%.
0: Συγγνώμη,
1: Γιάννη. Των ανθρώπων, ναι, ημών.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύουν ότι εσείς που πάτε γυμναστήριο καθημερινά και φανατικά,
0: ναι,
1: το έχετε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πετσέτα.
1: Έρχεται ο Κώστας, ναι, πρωτεΐνη.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται εδώ. Ποιο φίλο το λέει αυτό για την εκπληκτική απάντηση? Θα ήθελα πάρα πολύ να βρω το όνομα. Θα το βρω και θα σα το πω.
0: Ο Τέο λέει πάντως μπουκαλάκι νερό.
1: Ναρκισισμό.
0: Ναρκισισμό.
1: Ποιο το γράφει? Γράψε μου το όνομα σου, φίλο μου ή φίλο μου αγαπημένη. Smart ρολόι, αναρωτιέται το δωράκι.
0: Ναι.
1: Αποσμητικό. Επισημαίνει με 3 θαυμαστικά η Θωμαή, το οποίο σημαίνει μην το ξεχνάτε. Smart watch θα συμφωνήσει και η Στέλλα.
0: Απεινιδωτή, λέει η Πόπη.
1: Να σα πω, η Πόπη δεν έχει άδικο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ορίστε, η Κωνσταντίνα, η Κατερίνα λέει πετσέτα, σαν και εμένα. Ορίστε.
1: Ναι. Ο Κώστας λέει πάντα το κινητό για selfies. Ναι, είναι και αυτό εξάρτημα γυμναστηρίου.
0: Ο Δημήτρης λέει Δημήτρης.
1: Ο
0: είναι ο ναρκισισμός ο Δημήτρης.
1: Α, οκ.
0: Δημήτρης. Ο Δημήτρης λέει Δημήτρης.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω.
0: Περίμενε, παιδιά, κάτσε τώρα. Έχουμε και το συνονόματο. Η Φουσκωτή μπορεί να έχουν μαζί τους επιμικυντή, λέει.
1: Επιμικυντή?
0: Ναι, ναι. Μη σου πω τώρα τι θα επιμικυνεί.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τους μυς γενικότερα.
0: Τους μυς, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: παιδιά, έχει κερδίσει ο Κώστας. Το έχει σηκώσει για εσάς.
0: Έχει κερδίσει ο Κώστας.
1: Ναι, πρωτεΐνη. Θεωρείται 65%
0: ναι,
1: των ανθρώπων του γενικού πληθυσμού ότι,
0: ναι,
1: εσείς που πηγαίνετε full καθημερινά γυμναστήριο και τέτοια, ότι έχετε μαζί σκόνη πρωτεΐνη.
0: Αυτά είναι υπερβολές τώρα. Γιατί
1: κάθε πότε παίρνει πρωτεΐνη?
0: Θα πιω καμιά φορά τη μέρα.
1: I rest my case.
0: Ναι, ρε φίλε, με λίγο γαλατάκι μέσα και στη ρένη. Αλλά να σου πω κάτι, δεν την έχω και στο γυμναστήριο μαζί μου.
1: Γιατί μένει δίπλα στο γυμναστήριο.
0: Εντάξει,
1: αθώο, αθώο. Ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην βλάψει του άλλου.
0: Άντε, πάμε για μουσική τώρα, έτσι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: στην παρέα του Rainbow Morning Show. Γιατί μου απαριθμίζει όλα αυτά τα κακά της μοίρας. Οι hacker, κακόβουλα, λογισμικά.
1: Γιατί πρέπει να σου πω ότι ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου.
0: Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις?
1: Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Εμείς πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, σε τι κατάσταση είναι τα οχήματα εκεί έξω.
0: Λοιπόν, έχει ελαφρύνει πολύ η κατάσταση στην περιφερειακή οδό. Έχουμε πλέον γύρω από την Τριανδρία μικρές καθυστερήσεις και για τα δύο ρεύματα. Με το περνάτε δηλαδή τον κόμβο της Τριανδρίας, αναμένετε κάποιες καθυστερήσεις. Αυτό που δημιουργεί αυτή την ώρα πρόβλημα είναι η Τσιμισκή, την οποία καλό θα ήταν να αποφύγετε, διότι πηγαίνει σχεδόν μποτιλιαρισμένη, καθόλου στο μήκος.
1: Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται τώρα.
2: Παρατήσεις όλα και να φυγείς. Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: 89 Rainbow.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Καλημέρα, ώρα τρίτη του Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια.
1: Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά για τα επόμενα 60 λεπτά. Μην ξεχνάτε, σε αυτή την τρίτη ώρα θα παίξουμε πρώτη νότα. Θα σας ενημερώσουμε για το τι παίζει Σαββατοκύριακο ώστε να μπείτε στην κλήρωση για ένα φοβερό κλιματιστικό. Αλλά έχουμε και την ώρα της γυναίκας.
0: Και όχι μόνο, έχουμε να αποκαλύψουμε και σε ποιανού την ώρα θα ακουστεί η άλλη λέξη για το άλλο ταξίδι. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, σήμερα κυρίε και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, θα μιλήσουμε για τις γυναίκες, για εκείνες τις γυναίκες που βλέπουν μακριά, για τις γυναίκες που έχουν ανοιχτή ψυχή, που είναι ταξιδιάρες, για τις γυναίκες που θέλουν να φεύγουν, να ξεκουράζονται, να παίρνουν τον σύντροφό τους και να πηγαίνουν κάπου μακριά ή κάπου κοντινά, να σταθμεύουν και να περνάνε υπέροχα, να χαρίζουν στιγμές μαγικές, στιγμές μοναδικές στους ανθρώπους γύρω τους. Για αυτές τις γυναίκες θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Να σου πω, λέξεις κλειδιά όλους αυτής της αφήγησης, ας πούμε, είναι και το road trip. Μπορεί να είναι και οι λέξεις camper van. Λέω εγώ τώρα τυχαία.
0: Λες τυχαία.
1: Ναι, γιατί πολύ
0: έτσι. Έχεις πέσει μέσα. Μπράβο.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ναι, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Όντως, η προηγούμενη φορά αναδείχθηκε νικήτρια. Πάμε, αφού είναι και η ώρα της γυναίκας, με γούρι για τα κορίτσια. Και για όλους όμως, να ενημερώσουμε ότι 89 Rainbow σας χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις, ώστε να φτιάξετε τη δική σας ιστορία.
0: Βέβαια, παιδιά, γιατί θέλετε να φτιάξετε τη δική σας ιστορία και θα την κάνετε ανάμεσα σε θάλασσα, ανάμεσα σε βουνό, κάπου θα επιλέξετε.
1: Ναι, το θέμα είναι πώς μπαίνουμε στην κλήρωση.
0: Πώς μπαίνουμε στην κλήρωση.
1: Κάθε μέρα εδώ στο Rainbow Morning Show στις 10 περίπου σας λέμε σε ποια εκπομπή μέσα στην ημέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές.
0: Τώρα εσείς τι πρέπει να κάνετε, να μείνετε συντονισμένοι, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσετε on air το κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας.
1: Μόλις το ακούσετε, έχετε ακριβώς 15 λεπτά για να μπείτε στο Instagram το 89 Rainbow, να κάνετε follow, να βρείτε πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και να γράψετε τη σωστή λέξη στα σχόλια.
0: Θέλω την προσοχή σας όμως, γιατί μετράνε μόνο τα σχόλια που γίνονται εκείνη τη στιγμή και μέσα στο 15 λεπτό που ακολουθεί, έτσι.
1: Για σήμερα πάντως θέλω να σας ενημερώσω,
0: μάλιστα,
1: ότι θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ώρα του Νίκου του Μπογιατζή και συγκεκριμένα στην τρίτη ώρα του Νίκου.
0: Τρίτη ώρα του Νίκου.
1: Ναι, δύο ξεκινάει. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Εκεί δηλαδή. Γύρω στις 4.
1: Ακριβώς, γύρω στις 4.
0: Ωραία,
1: εκεί ιδιαίτερα προσεκτικοί.

0: was made for loving you, baby. 10 μετά τις 10, 89, Rainbow Rainbow Morning Show, 28 του Μάη. Εδώ είμαστε, Όλια και Αντώνης, πανέτοιμοι με παιχνιδιάρικη διάθεση, διότι τώρα θα παίξουμε.
1: Έχω να σας πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν κοιτάω το ρολόι και είναι 10 και 10.
0: Ναι.
1: Στο 11 και 11 με πιάνει παραλήρημα για κάποιο λόγο. Όλα αυτά τα 12 και 12. Πάρα πολύ μου αρέσει και τώρα είναι 10 και 10.
0: Καρδούλα.
1: Ναι, ναι. Οπότε 2310 32384 είναι το νούμερο, το τηλεφωνικό στο οποίο σας περιμένουμε. Πιέζετε το 1, συνδέεστε με εμάς στο στούντιο και παίζουμε πρώτη νότα, παιδιά.
0: Εξαιρετικά. 2310 32384. Αγαπημένο τραγούδι έρχεται τώρα από No Doubt. Don't Speak στο 89 Rainbow.

0: 14 μετά τις 10 επιστρέψαμε στην αέρα του 89 Rainbow, εδώ στο Rainbow Morning Show, για να παίξουμε πρώτη νότα.
1: Και τι να κερδίσουμε, και τι να κερδίσουμε.
0: Να κερδίσουμε
1: Power Hot Yoga ή να κερδίσουμε Reformer πιλάτες τελευταίας τεχνολογίας.
0: Εγώ θα πήγαινα για πιλάτες.
1: Εσύ θα πήγαινες για πιλάτες.
0: Εγώ θα πήγαινα για πιλάτες.
1: Εγώ επειδή θέλω να είμαι εκεί που είσαι εσύ, από την ανάποδη, θα πήγαινα για yoga. Διότι να σου πω κάτι, στην Κουντουριό του 13, εδώ στην Καλαμαριά, το Power Hot Yoga Studio είναι το μοναδικό στη Θεσσαλονίκη το οποίο προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Και θα μου πει θερμενόμενο χώρο, δεν μου βγαίνω έξω μεσημέρι. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι ελεγχόμενα θερμενόμενο. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι η αποτοξίνωση και η μείωση των επιπέδων στρες είναι πολύ πολύ πιο άμεση και αποτελεσματική.
0: Πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε και θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Για να το δοκιμάσετε και να απολαύσετε την εμπειρία, θα πρέπει να παίξετε μαζί μας. 6943-8080-89.
1: Ακονισμένα πληκτρολόγια, είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε το τραγούδι που συμμετέχει σήμερα στην πρώτη νότα.
0: Σταματάει η μουσική, πάμε να τα ακούσουμε δυνατά. Εντάξει, πανεύκολο. 10 δευτερόλεπτα δικά σας, 6943-80-80-89. Παρακαλώ πολύ. Τα μηνύματά σας ψάχνουμε είτε το συγκρότημα, είτε τον τίτλο του τραγουδιού. Εδώ
1: σε
0: είμαστε.
1: Κάθε περίπτωση, κάποιος να τηλεφωνήσει στο 100 κλέβουν εκκλησία. Με το σημερινό τραγούδι πάλι. Λοιπόν, το όνομα είναι Μαρία, το τηλέφωνο τελειώνει σε 343 και στέλνω αυτή τη στιγμή ευθύς αμέσως μηνυματάκι και καρδούλες. Και όλα τα σχετικά.

0: τις μέρες που ζούμε, νομίζω ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ενώ κάτι το οποίο απασχολεί είναι κατά πόσο είμαστε προστατευμένοι, οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις σας, αν είναι ασφαλείς απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή.
1: Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που δίνει το Vodafone Business.
0: Με το Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου.
1: Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
0: Εξαιρετικά. Θέλεις να βγούμε στους δρόμους, τι θες να κάνουμε.
1: Να πάρουμε τους δρόμους και να ενημερώσουμε. Και το τι συμβαίνει.
0: Ωραία, κάτσε να πάρουμε λίγο πρώτα τους δρόμους. Γιατί θέλω να σας επισημάνω ότι δεν έχουμε υπογραμμίσει αρκετά ότι έρχεται τριήμερο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί είναι ακόμα Πέμπτη σήμερα.
0: Τι εννοείς ακόμα Πέμπτη? Είναι οι άνθρωποι ακόμα που είναι να μετακινηθούν το ξέρουν ήδη.
1: Εντάξει.
0: Ανοίγουν τα θερινά σινεμά. Αυτό έχω να πω
1: τώρα,
0: μόνο.
1: Τώρα για το τριήμερο.
0: Ναι, και ξέρεις τι ωραίο παρατηρώ στην πόλη? Ότι ανοίγουν και χώροι που δεν είναι κινηματογράφοι και κάνουν προβολές.
1: Nice.
0: Και αυτοί οι χώροι κάνουν προβολές ιστορικών ταινιών. Έχω ήδη σημειώσει ότι στον υπαίθριο χώρο του Γκέτε,
1: ναι,
0: με συνοδεία ζωντανής μουσικής, 3 και 10 Ιουνίου, νωρίς σας το λέω, αλλά σας το λέω,
1: ναι,
0: θα έχει προβολές κλασικών ταινιών.
1: Έλα.
0: Του Μουρνάου, τον Νοσφεράτου, το οποίο είναι επική ταινία και το οποίο επειδή είναι βοβή, θα έχει συνοδεία ζωντανής μουσικής.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δωρεάν εισόδου όλα αυτά.
1: Πάρα
0: έτσι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν τέτοια διαμαντάκια τα οποία γίνονται, αλλά θέλουν λίγο ψάξιμο ή συντονισμό με το Rainbow Morning Show σταθερά.
1: Εξαιρετικά. Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της πόλης.
0: Για να δούμε τι έχει αλλάξει. Βλέπω ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα που κινείται προς τα δυτικά στην περιφερειακή οδό. Ξεκινάει περίπου στα Κωνσταντινοπολίτικα και πηγαίνει σημειωτών μέχρι το ύψος του Επταπηργείου. Μέσα στην πόλη είναι η Τσιμισκή αυτή η οποία απασχολεί από το πρώτο της βήμα, δηλαδή από τη Χάνθ και μέχρι περίπου λίγο πριν φτάσετε στη Βενιζέλου. Βλέπω ότι υπάρχουν εναλλακτικές όπως η Εγνατία, η οποία κινείται καλά, ενώ από δυτικά προς το κέντρο δεν παρατηρώ ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Για νεφώσεις γίνεται λόγος εδώ από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Επίσης και για τοπικές βροχές στα ορεινά του νομού, βέβαια, κατά τις ίδιες ώρες. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά στους 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι. Ζεσταίνει.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, ναι.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Απλά πάρτο. Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: 89 Rainbow.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
17: Velea Home.
16: Και για κρεβατοκάμαρες?
17: Velea Home.
16: Κουζίνες?
17: Velea Home.
16: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
17: Πάλι Velea Home.
16: Γρήγορη παράδοση?
17: Velea Home.
16: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
17: ξέρεις.
16: Velea Home.
15: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

0: Αλλά τι γελάς, επειδή έχεις την πληροφορία, δεν τη μοιράζεσαι.
1: Εντάξει, δεν τη μοιράζομαι.
0: Πες λίγο.
1: Αγώνα τα μοιράζομαι, αυτό
0: ξέρεις.
1: Πόσο
0: θα γράψει ο Ιδράργυρος σήμερα, είπες?
1: 33.
0: Εσείς οι ευαίσθητες ψυχές που πάνω από τους 20 δεν μπορείτε και σκάτε και τέτοια, πώς θα την παλέψετε?
1: Με κλιματιστικό που θα πάρετε δωράκι από τον 89 Rainbow, ο οποίος και φέτος σας δροσίζει.
0: Το κάνεις και ακούγεται πάρα πολύ εύκολο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο.
1: Όχι.
0: Πρέπει να μου περιγράψεις το πώς θα γίνει.
1: Σιγά μου τώρα, Σαββατοκύριακο συντονισμένοι στο 89 Rainbow, κάποια στιγμή θα ακούσετε το signal της ημέρας.
0: Α, μάλιστα. Weekend signals λοιπόν. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943-808089 εκείνη τη στιγμή.
1: Εντάξει, πιο εύκολα δεν γίνεται, γι' αυτό σας λέω.
0: Ναι, σου το δίνω, είχες δίκιο. Είναι αρκετά εύκολο.
1: Οπότε μπαίνετε στην κλήρωση και τσουπ, ένα κλιματιστικό μπορεί να γίνει δικό σας. Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Τσουπ, όσοι ετοιμάζετε να την κοπανίσετε για τριήμερο, ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ στο Viber αυτή τη στιγμή να μου γράψετε προορισμό. Δεν θα κουνηθώ που δεν θα κουνηθώ, αλλά να ταξιδέψω λίγο μαζί σας.
1: Τι ωραία.
0: Δεν ζήτησα κάτι παράλογο.
1: Ναι, θα φύγει κόσμος. Εγώ βρήκα κόσμο. Συναντάω στο γυμναστήριο από εδώ από εκεί. Χθες πήγα και πια και μπύρες, δεν σου είπα το βράδυ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, με τους γυμναστηριακούς φίλους μου.
0: Μπύρες και αυγά, ρε.
1: Όχι, πήρες και λουκάνικα. Πήραμε δύο πιατέλες λουκάνικα. Ναι, εξαιρετικά. Δηλαδή έσκασα. Έλεγα, εγώ θα πάρω ένα μπέργκερ πριν πάω σπίτι, ας πούμε.
0: Βλέπετε πώς έχει γυρίσει το θέμα στο το τι φάγανε από το πού θα πάνε ταξίδι και ποιοι θα φύγουν, δηλαδή.
1: Το σκεφτόμασταν, το συζητούσαμε την ώρα που πήραμε μπύρες και τρώγαμε λουκάνικα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Και θα φύγουν, ας πούμε. Αλλά αυτοί είναι και νέοι τώρα. Εγώ ήμουν σε παρεού εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
0: Νέοι και με μηχανές και έτσι, ας πούμε.
1: Όχι, νέοι με αυτοκίνητα, κύριε Λένε.
0: Εσείς τι νέοι είστε εκεί πέρα και πείτε στο 6943-8080-89 αν σκοπεύετε να εκδράμετε και προς τα πού.
1: Α, δεν σου είπα ότι ήταν και κέρασμα, δεν πλήρωσα μία, φίλε.
0: Τι ήταν η bartender, γλυκά μάτια
1: και
0: τέτοια?
1: Όχι, ήθελε να σε κεράσει. Λέω κέρνα, αγόρι μου. Κάτι πήρε. Πήρε μπόνους στη δουλειά, δεν ξέρω κάτι πήρε. Και λέει θα κεράσω εγώ. Λέω κέρνα.
0: Μπράβο. Έχεις καλούς φίλους.
1: Φίλε μου, βγήκε χθες. Τζάμπα.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: Εξήγησέ το μου πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου.
1: Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
0: Βρίσκεις τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
1: Λοιπόν, νομίζω πως κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας πούμε bye bye.
0: Ναι, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά μας για σήμερα.
1: Τώρα λίγο, 10 λεπτά μείναν να πάει 11, η Μαρία είναι εδώ, είναι έτοιμη. Ακολουθεί η Μαρία Μανατίδου, θα είναι κοντά σας μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Σας θέλουμε ιδιαίτερα προσεκτικούς στις 2 που ξεκινάει ο Νίκος Μπογιατζής, ενδεχομένως όχι ακριβώς στις 2, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια. Μείνετε συντονισμένοι μαζί του μέχρι να έρθει ο Θανάσης Μωραΐτης, πράγμα το οποίο συμβαίνει στις 6.
1: Ακριβώς.
0: 10 η ώρα ολοκληρώνει το πρόγραμμά του και ο Θανάσης.
1: Και τσουπ, μουσική 89 Rainbow μέχρι τις 6 το πρωί, όπου αναλαμβάνει ο Γιώργος Μπιτσάκος να μας πει την πρώτη καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ για τις 3 ώρες που προηγήθηκαν.
0: Σας ευχαριστούμε πράγματι πάρα πολύ. Πολύ τόσο που θέλουμε να σας ξαναδούμε και να σας ξανακούσουμε και να σας ξαναδιαβάσουμε.
1: Αχ, φυλάκια και αγκαλίτσες. Έτσι μου, αυτό μου ήρθε. Τόσο που. Αχ, φυλάκια και αγκαλίτσες.
0: Ναι. Οπότε ραντεβού αύριο εδώ, 89 Rainbow στις 8 ακριβώς.
1: Γιατί γελάς.
0: Γιατί μου γύρισες τη μουσική τώρα και πρέπει να αλλάξω διάθεση. Για περισσότερο, Rainbow Morning Show.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: 89 Rainbow.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί

0: Γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Και καλό σας βρήκα. Εδώ φυσικά στον αέρα του 89 Rainbow, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου. Παρεούλα με όλους εσάς μέχρι και τις 2. Βάλτε καφεδάκι. Δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας έχουμε και το WhatsApp.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Σήμερα που ο μήνας έχει 28, μάζεψε 3 μικρές νίκες του μήνα. Και λέω να το κάνεις έτσι λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρω ότι ανυπομονείς για το τρίμερο που δεν θες να σκεφτείς τίποτα. 3 νίκες του μήνα, όχι επιτεύγματα για να τα βάλεις στο βιογραφικό σου. Μικρές νίκες. Κάτι που άντεξες, κάτι που τόλμησες, κάτι που έμαθες. Αυτή ήταν η μικρή ιδέα της ημέρας. Κράτα την αν σου ταιριάζει, άφησε την αν δεν σου ταιριάζει. Δεν είναι τέλεια. Είναι για να ζεις καλύτερα.

Έτσι. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο και όχι, δεν είναι κάποιο τραγούδι, είναι η νέα διαφήμιση του WhatsApp. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, αν την έχετε ακούσει. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους και σε εμάς βέβαια που είμαστε κοντά στους νέους για όλα αυτά τα πράγματα που τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλά τόσο άμεσα στο κοινό του. WhatsApp που είναι στην παρέα μας, γιατί όλα παίζουν.

Αυτός είναι ο αγαπημένος Robbie Williams και το Phil στον 89 Rainbow. Καλημέρα σε όλους. Η πιο σουρεαλιστική είδηση που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό είναι ότι ο Dan Graney, ο σεναριογράφος των Simpsons και ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν πίσω από το επεισόδιο που είχε προβλέψει εντός εισαγωγικών την προεδρία Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θέλει να κατέβει για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2028. Αν όντως οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον, τότε ο σεναριογράφος ίσως να είπε αφού το έγραψε μια φορά, ας το ζήσω κιόλας. Από το Springfield στο Λευκό Οίκο.

την κατάθεση νομοσχεδίου εντός δεκαημέρου για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμο. Προανήγγειλε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Θα έλεγα μήπως να το δούμε έτσι λίγο συνολικά, να δούμε λίγο και τους ενήλικες. Γιατί χθες το μεσημερό απογευματάκι, μες στην Τάλα, μες στην Κάψα, με εκείνους στους 32 βαθμούς Κελσίου που χτύπησε το θερμόμετρο χθες, υπήρξε ένας όχι ανήλικος, αρκετά ενήλικας θα έλεγα, με ένα πατίνι πάνω σε ένα πεζοδρόμιο που τον γκάζωνε, ρε παιδί μου. Οριακά δεν ήρθαμε μούρι με μούρι, αλλά τέλος πάντων θα είμαι ήσυχη, δεν θα προκαλώ.

Πολλά λέγονται σήμερα για την Gen Z, για την γενιά την τωρινή, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp που είναι στην παρέα μας και ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: 89 Rainbow.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα. Μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Καλώς τους, καλώς τους. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημεράκι Πέμπτης, είναι μόνο Πέμπτη. Δεν τσουλάει αυτή η εβδομάδα, τι γίνεται? Είναι επειδή περιμένουμε το τριήμερο? Είμαι η Μαρία Μανατίδου και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 2, παρέα με όλους εσάς και τις υπέροχες μουσικές του 89 Rainbow.

Πάμε από έναν ωραίο τύπο σε έναν ακόμη ωραιότερο τύπο, το Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος μίλησε για χρήματα, επενδύσεις και γενικά νοοτροπία, you know, οικονομική νοοτροπία. Θυμίζοντας ότι ο ίδιος ξεκίνησε από το μηδέν, πουλώντας πράγματα στο δρόμο, η βασική συμβουλή που έδωσε στη νέα γενιά είναι να προστατεύεις τον εαυτό σου, να έχεις γύρω σου τους σωστούς ανθρώπους και να μην μπερδεύεις το φαίνομαι πλούσιος με το χτίζω πλούτο. Όπως είπε, πλούτος δεν είναι οι αλυσίδες και τα αυτοκίνητα, αλλά αυτά που δεν φαίνονται, οι σωστές επενδύσεις, η ασφάλεια και όσα κρατάς για το μέλλον. Επίσης είπε και κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο, να βεβαιωθείς ότι ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν και πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Έλενα, στην Παναγιώτα. Καλό μεσημεράκι. Στο ενδιάμεσο είμαστε. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Μιλάμε για ένα spot το οποίο μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση αυτή εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εχθές βρέθηκα στο Ρεόκαστρο σε μια εκδήλωση στο πλαίσιο της εβδομάδας μικρών βιβλιοπωλείων και πέρασα έτσι ένα ωραίο απόγευμα δίπλα σε ένα τεράστιο γιασεμί και γενικά μέσα σε περισσότερο πράσινο από αυτό που υπάρχει στην καθημερινότητά μου. Και επιβεβαίωσα αυτή τη νέα μελέτη που έγινε σε 75 χώρες που εξετάζει πως η σύνδεση με τη φύση σχετίζεται με πολλαπλές πτυχές της ευημερίας, το αίσθημα σκοπού, την ελπίδα, ακούστε τώρα, την ενσυνείδηση, την ικανοποίηση από τη ζωή και την αισιοδοξία. Ιδιαίτερα για κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση στο πράσινο. Όσο πιο κοντά λοιπόν στη φύση και στο πράσινο, τόσο πιο πολύ ενισχύονται όλα αυτά που προανέφερα.

Και μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τη φύση και μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τους ειδικούς και τις μελέτες κλπ. Φύλαξε την προσοχή σου ως θησαυρό. Αυτό είναι το συμπέρασμα της ομιλίας που εκφώνησε ο πασίγνωστος καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας, ο Τζόναθαν Χάιντ, στους απόφοιτους του 2026 στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Μιλάει για αυτό για το οποίο έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό, στην έρευνά του δηλαδή για τις συνέπειες της υπερβολικής χρήσης των κινητών στον ανθρώπινο εγκέφαλο και ειδικά στα παιδιά, και ουσιαστικά τονίζει αυτό, ότι η προσοχή μας, εκεί δηλαδή που εστιάζουμε, εκεί που δίνουμε την προσοχή μας, αυτός είναι και ο θησαυρός μας, αυτό που έχει σημασία δηλαδή, και πρέπει να δίνουμε την προσοχή μας και να δίνουμε σημασία και το χρόνο μας μόνο στα σημαντικά, στα πραγματικά σημαντικά. Ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά? Για τον καθένα είναι διαφορετικά.

Είχε γενέθλια προχθές το παιδί, στις 26 του μήνα. Ο Λένι έγινε 62. Τι 62 ρε Λένι, μας δουλεύεις? Τι 62 θα μας τρελάνεις? Αχ, δεν μπορώ να συνέλθω. Δηλαδή έβλεπα πριν φωτογραφίες, τωρινές φωτογραφίες του Λένι Κράβετς. Δεν ξέρω τι DNA είναι αυτό. Τι έχει αυτός ο άνθρωπος ρε παιδί μου. Πάμε στα δικά μας τώρα και πάμε για μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Μια μεγάλη μικρή αγγελία και άλλη μία και άλλη μία. Γιατί θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Αυτές είναι φράσεις από τον στίχο που δεν είναι τραγούδι, αλλά είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp έχει επιλέξει το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, για όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν, και είναι από εκείνες τις λίγες φορές που βλέπεις ρε παιδί μου ότι ένα brand μπορεί να ακούσει, μπαίνει σε μια νέα εποχή, μιλάει άμεσα στο κοινό του για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: 89 Rainbow.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Καλό μεσημεράκι σε όλους. Είναι το μεσημεράκι της 5ης, 28 του Μάη. Σε λίγο αποχαιρετούμε αυτόν τον ανοιξιάτικο μήνα που είχε τα πάντα. Και τις βροχές του και, και τις καταιγίδες και τις δροσιές του. Και τα τριαντάρια του. Και έρχεται και ένα πολύ ωραίο τριήμερο έτσι για να προϋπαντήσουμε τον Ιούνιο. Και ελπίζω ένα ωραίο καλοκαίρι. Ξέγνιαστο, όπως παλιά.

καλοκαιράκι έρχεται, ήρθε νομίζω. Δώστε προσοχή, γιατί στον 89 Rainbow έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. Σας χαρίζουμε ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις παρακαλώ, ώστε να φτιάξετε τη δική σας ιστορία κάπου ανάμεσα σε θάλασσα ή βουνό. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Κάθε μέρα γύρω στις 10 η Όλια και ο Αντώνης στο Morning Show σας ανακοινώνουν σε ποια εκπομπή μέσα στην ημέρα ανοίγουν οι συμμετοχές. Μένετε συντονισμένοι, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσετε το on-air κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας, και μόλις το ακούσετε έχετε ακριβώς 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνετε follow και να βρείτε πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού, να γράψετε τη σωστή λέξη στα σχόλια και να μπείτε στην κλήρωση. Προσοχή, προσοχή, μετράνε μόνο τα σχόλια τα οποία γίνονται μέσα στο συγκεκριμένο 15 λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να φεύγετε από τη συχνότητα του 89 Rainbow. Να είστε συντονισμένοι all day για να ακούσετε το σύνθημα και να μπείτε δυνατά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: αγαπημένοι Arctic Monkeys και ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε το Happy Birthday. Να ζήσεις Αιτζίαν και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις, να να να να. Κάποιοι στα γενέθλιά τους βίνουν κεράκια και παίρνουν δώρα, εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Ακούστε, Χωριανή, η αγαπημένη μας Αιτζίαν σβήνει τα 27 και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο της το δίκτυο για να ταξιδέψετε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Το ακούσαμε λίγο το χρονικό το περιθώριο. 1 Ιουλίου 26, 27 Μαρτίου 27. Τι περιμένετε? Κάντε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψωνιά?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
18: Velea Home.
17: Και για καρβατοκάμαρες?
18: Velea Home.
17: Κουζίνες?
18: Velea Home.
17: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
18: Πάλι Velea Home.
17: Γρήγορη παράδοση?
18: Velea Home.
17: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
18: ξέρεις.
17: Velea Home.
16: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

συζήτηση περί ύπνου, η οποία είναι στην καθημερινότητά μας πλέον. Γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να κοιμηθεί τις ώρες που θέλει, τις ώρες που πρέπει, δεν μπορεί να κοιμηθεί με ευκολία, ξυπνάει μέσα στη νύχτα. Ο νευρολόγος Μαχίτ Φωτούχη, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, μοιράστηκε 6 πράγματα που κάνει για να ενισχύσει τον εγκέφαλό του και να βοηθηθεί για να κοιμάται, και λέει ότι τα βατόμουρα, η μαύρη σοκολάτα και ο σολομός είναι από τις κορυφαίες τροφές για τον εγκέφαλο. Και μάλιστα αυτό που τονίζει είναι ότι ο υπερβολικός ή ο πολύς ύπνος μπορεί να επιταχύνει την γύρανση, το ίδιο με τον πολύ λίγο ύπνο. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, ποια είναι η ιδανική ώρα ύπνου για τον καθένα, γιατί την απότομη γύρανση, τη γρήγορη γύρανση, δεν την γλιτώνουμε. Είτε δεν κοιμόμαστε πολύ, είτε κοιμόμαστε πάρα πολύ. Γενικά πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο ακόμα και σε αυτό.

Ήδη χτυπήσαμε το 30 στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Υγρασία στο 65%, δύο μποφοράκια νοτιοδυτική ή άνεμη. Για αύριο Παρασκευή αναμένεται 19 με 30 βαθμούς Κελσίου. Και το Σάββατο 18 με 29 και την Κυριακή 20 με 31. Νομίζω ότι θα έχει έναν εξαιρετικό καιρό το Σαββατοκύριακο και το τριήμερο. Και μάλλον θα είναι το Σαββατοκύριακο και το τριήμερο που θα κάνουμε και τα πρώτα μας μπάνια. Ελπίζω, εύχομαι, παρακαλώ, έχω πίστη, θέλω. Σύμπαν, ακούς.

εδώ, πολύ παιδιά μέσα στο στούντιο. Νομίζω το ίδιο κάνετε κι εσείς όσο είστε στη δουλειά. Και μπορείτε, το επιτρέπει η δουλειά. Σας φιλώ. Να έχουμε ένα υπέροχο μεσημέρι. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς αύριο Παρασκευή στις 11. Πολλά φιλιά.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: 89 Rainbow.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα δίπλα μου η Νόβα. Άνοιγμα με Kim Carnes. Τα λέμε σε λίγο.

89 Rainbow και Dirty Diana από Michael Jackson. Ο διευθυντής της εταιρείας παραγωγής για την ταινία Michael λέει ότι υπάρχει συνέχεια η οποία ούτως ή άλλως θα υπάρξει με διαφορετική χρονολογική σειρά στα γεγονότα, τα μουσικά και όχι μόνο, γύρω από τη ζωή του Michael Jackson. Υπάρχει σημαντική πρόοδος στην συνέχεια του φιλμ και εμείς περιμένουμε φυσικά το νούμερο 2. Αυτή είναι η Knack My Sharon.

0: 89 Rainbow με Elvis Presley. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: 89 Rainbow.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνική Υγεία σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Eight Doors με το People Are Strange στον 89 Rainbow. Την καλησπέρα μου σε όσους έχετε ήδη επικοινωνήσει με την εκπομπή και σε εσάς εντός της πόλης και της χώρας και στους εκτός, βλέπε Ισπανία. Λοιπόν, προσέχουμε περιφερειακό, παιδιά. Δύσκολα τα πράγματα με κατεύθυνση τα δυτικά αυτή την ώρα στο ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία περίπου στην απέναντι πλευρά στο Παπαγεωργίου, τα γνωστά προβλήματα. Πάμε στους Coldplay.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow με Eurythmics. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ePapucha ξέρει.
5: Οκ.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Αχίλλας Μιλ! Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: 89 Rainbow.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας του τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα. Πάντα ζωντανά. Ανοίγω Melton John. I don't wanna go on with you like that. Συνεχίζω με Eagles. Κλασικό. One of these nights. Τα λέμε σε λίγο. Εδώ με τα καλύτερα. Με μουσικά νέα. Και αργότερα έρχονται και διαγωνισμοί.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow με Alice Cooper, Poison, για μένα μέσα στο top 10 του Alice Cooper. Καλησπέρα και ευχαριστώ και για τα tags σε stories και γενικότερα για την επικοινωνία. Εστιάζουμε στη μουσική και καλά κάνουμε. Ρίχνουμε όμως και μια ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Προσέξτε την Τζιμισκή, χαμηλές ταχύτητες εκεί, και ανατολικά την Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ύψος της Χαριλάου. Συνέχεια με Queen, You Don't Fool Me. Σε λίγο, Somebody to Love, Jefferson Airplane.

0: στον 89 Rainbow με Maggie Riley. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: 89 Rainbow.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

Super Dokis, παίζει στον 89 Rainbow από τον Prince. Εν τω μεταξύ ο Paul McCartney λέει ότι θέλω πολύ να κυκλοφορήσει αυτό που είναι ακόμα στα αρχεία, τα ηχητικά του Prince, και δεν έχει κυκλοφορήσει τη διασκευή που έχει κάνει στο The Long and Winding Road, το τραγούδι των Beatles από τα 70s. Τώρα πάμε σε Class, Should I Stay or Should I Go, στα 89 Rainbow, ενώ σε λίγο κλασικό αγαπημένο από τους Deep Purple.

89 Rainbow και Fleetwood Mac. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: 89 Rainbow.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Πάντα ζωντανά μπαίνουμε στην τρίτη ώρα με τα καλύτερα. Scorpions, Is There Anybody There? Έρχεται, όπως επίσης σύντομα έρχεται και διαγωνισμός, ok?

89 Rainbow, Melanie Kravitz και Low στις συναυλίες Highlights του καλοκαιριού και αυτή του Robert Plant εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική στο Sunny Festival 11 Ιουλίου μαζί με τους Saving Grace ο Robert Plant και την Suzy Diane. Θυμόμαστε ένα από τα καλύτερα της μπάντας του τον Led Zeppelin, Whole Lotta Love και συνεχίζουμε ενώ σε λίγο φέρνω και Bruce Springsteen.

0: νέα Rainbow με Blondie. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για σήμερα, το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Aegean. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Όμως ήρθε η ώρα και για το διαγωνισμό. Το 89 Rainbow λοιπόν σας στέλνει road trip. Παίρνεις την παρέα σου και φεύγεις για 5 μέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσεις το δικό σου ταξίδι όπου θέλεις. Και τώρα είναι η στιγμή. Η λέξη κλειδί της ημέρας είναι θάλασσα. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρίσκεις πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και γράφεις θάλασσα στα σχόλια. Έχεις μόνο 15 λεπτά, έπειτα τα σχόλια θα κλείσουν. Ξεκινάμε τώρα. Ο ταξιδιάρικος αυτός διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, την εταιρεία που σου δίνει την ελευθερία να ταξιδεύεις όπως θέλεις, με άνεση και ευελιξία σε κάθε διαδρομή, μέσω μιας ποικιλίας οχημάτων για road trip. Για να τα ανακαλύψεις, επισκέψου το odysseycampers.com. Καλή επιτυχία ακούγοντας Bon Jovi.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

81 Rainbow και Steppenwolf Born to be Wild. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά την κίνηση. Προσέχουμε στο κέντρο αυτή την ώρα τη Λεωφόρο Νίκης, επίσης την Καρατάσου ψηλά δυτικά, τη Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης μέχρι και τη Σταυρούπολη, και τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου. John Jett, I Love Rock and Roll, ενώ σε λίγο Maggie Riley και Mike Oldfield μαζί με το Moonlight Shadow στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
10: Οκ.
11: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
10: Okay.
11: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τέταρτη μας και τελευταία ώρα για σήμερα. Σε λίγο σας έχω νέα για διαγωνισμό. Πρώτα απολαμβάνω μαζί σας Μπέγκιν από Maneskin, αλλά ανοίγω αυτή την ώρα με Doors, πιο κλασικά. Love Me Two Times. Έρχεται τώρα στον 89 Rainbow. Μείνετε εδώ. Yeah.

89 Rainbow με ACDC, εντωμεταξύ ο Τιμ Μορέλο, τον Rage Against the Machine, κάνει μουσικό φεστιβάλ στις 3 Οκτωβρίου. Θα συμμετέχει ο Bruce Springsteen εκεί. Ένα μουσικό φεστιβάλ αφιερωμένο στον ακτιβισμό, τη δημιουργικότητα και την ελπίδα. Ούτως ή άλλως οι δύο συνεργάζονται στην περιοδία του Springsteen τώρα στη ΣΥΠΑ.

0: Στον 89 Rainbow, Chris Rea, Josephine. Μένεις συντονισμένος και το Σαββατοκύριακο, γιατί πολύ απλά μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούς το ειδικό Wicked Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στέλνεις τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 8089 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Σου εύχομαι από τώρα, εννοείται, καλή επιτυχία. Κάνω ένα μικρό break και επιστρέφω με ένα από τα καλύτερα των Simple Minds. Μείνε εδώ.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 89 Rainbow.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

89 Rainbow και μπάγια κοντιός. Γρήγορη ματιά στην κίνηση προσέχουμε αυτή την ώρα στο κέντρο την Λεωφόρο Νίκης, προς τα δυτικά την Καρατάσου, αλλά και τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Και συνεχίζουμε με Al Wilson.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

έχω. Everything Burns. Στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας. Μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την επικοινωνία, τη διάδραση. Τα λέμε καθημερινά εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, το τετράωρο 2 με 6, πάντα ζωντανά. Θανάσης Μωραϊτης ακολουθεί με το δικό του τετράωρο. Ένα τελευταίο από εμένα, Coolio, Gangsta's Paradise. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Ξανά μαζί αύριο. Bye bye.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: 89 Rainbow.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: 89 Rainbow, απόγευμα 5η 28 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραίτης. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Και σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Chris Isaac.

Heaven, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Bryan Adams στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα και υπομονή σε όσους βρίσκονται στο τιμόνι. Ας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, ήδη από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα και μετά πάλι στο ύψος της Τούμπας. Στο ρεύμα προς δυτικά, καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας και μετά πάλι στο ύψος του Επταπυργίου. Στο κέντρο έχουμε επίσης καθυστερήσεις στην Εγνατία αλλά και στην Αγίου Δημητρίου αυτήν την ώρα. Λίγο νωρίτερα είχαμε ένα τύχημα εκεί, στην Αγίου Δημητρίου, στο ύψος της Αγίας Σοφίας που προκαλεί καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφορονίκης αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Έρχονται Fleetwood Mac σε λίγο. Τώρα Rainbow, Since You've Been Gone.

0: στον 89 Rainbow είναι Excess με το Never Tears Apart. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε.
2: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: 89 Rainbow.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Βιλέα Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Βιλέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βιλέα Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Βιλέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Βιλέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Βιλέα Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Η επιτυχία των Fornon Blondes από το 1993, What's Up, στον 89 Rainbow. Η Λίντα Πέρι των Fornon Blondes άσκησε αυστηρή αλλά δίκαιη κριτική. Η Λίντα Πέρι των Fornon Blondes άσκησε αυστηρή αλλά δίκαιη κριτική στην Madonna

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αγαπημένη επιτυχία από Amy McDonald, This is the Life, στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα με 6 νέες ταινίες να κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες της πόλης. 3 από αυτές ξεχωρίζουμε την ταινία Christopher, μια κομεντή του Steven Soderbergh με τον Ian McKellen. Τα αποξενωμένα παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο. Προσλαμβάνουν μια συντηρήτρια έργων τέχνης για να ολοκληρώσει έργα του πατέρα τους για να πάρουν μεγαλύτερη κληρονομιά. Μια ακόμη κομμωδία, ο τελευταίος Βίκινγκ με Νικολάι Λιεκάς και τον Ματς Μίκελσεν. Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται, θέλει να βρει τα κλοπημαία, αλλά ο μόνος που γνωρίζει που βρίσκονται είναι ο αδερφός του, ο οποίος πάσχει από αμνησία και νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον. Και βέβαια έχουμε και το πολύ συζητημένο θρίλερ Backrooms του Kane Parsons με Chiwetel Ejiofor και Renate Rensve, βασισμένο σε ένα viral φαινόμενο του διαδικτύου. Τώρα, Scorpions στον 89 Rainbow.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
1: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανού Πόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
14: Απόγευμα Πέμπτης, ο Θανάσης Μωραΐτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης και σε λίγο και με διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Fright Hide.

Robbie Williams, Me and My Monkey, στον 89 Rainbow. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά. Στον κινηματογράφο Μακεδονικών Φιλικής Εταιρείας 44, 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για να δείτε μερικές από τις καλύτερες νέες ταινίες της εβδομάδας, όπως η Christopher του Steven Soderbergh και την συνεφίλ κομμωδία Un Poeta, ένας ποιητής, αλλά και την πολύ συζητημένη και βραβευμένη ελληνική ταινία Αρκουδότρυπα. Διαλέξτε παρέα, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 20 λεπτά είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6943 808089. Γράψτε το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησαν οι Toto από το ντεμπούτο άλμπουμ τους του 1978, Hold the Line, στον 89 Rainbow. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά την αγαπημένη μας Aegean. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούπης.
3: 89 Rainbow.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. We'll be right back.

0: Dire Straits και Sting, Money for Nothing, στον 89 Rainbow. Χωρίς προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε αυτήν την ώρα στη Μίκη Θεοδωράκη και στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μαρτίου. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στον κινηματογράφο Μακεδονικών. Αφροδίτη Σταματίου, Γιώργος Φαρμάκης, Βασιλική Σωτηριανού, Γιάννης Κωστόπουλος και Βασίλης Δημητριάδης.
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Παρέα με το Θανάση Μωραΐτη μέχρι και τις 10.

Rolling Stones και Paint It Black στον 89 Rainbow. 65 χρόνια καριέρας και έχουν ακόμη ένα νέο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το single τους, In The Stars, ήρθε πρώτο σε πωλήσεις βινιλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, λίγο πριν κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους, Foreign Tongues. Έρχεται σε λίγο Benson Boone με το Beautiful Things, τώρα Santana και Rob Thomas, Smooth, στον 89 Rainbow.

It's Now or Never, η μεγαλύτερη επιτυχία του Elvis Presley σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα σε φυσικές κόπιες, όχι streaming. 5 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής το 1960, 8 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλη μία εβδομάδα νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν κυκλοφόρησε πάλι το 2005. Ένα τραγούδι που είναι βασισμένο σε ένα άλλο ιταλικό τραγούδι, το Όσο Λεμίο, στην Ναπολιτάνικη διάλεκτο, το τραγούδι του Εντουάρντο Ντικάπουα που το είχε ακούσει ο Elvis Presley από την εκτέλεση του Tony Martin There Is No Tomorrow του 1949 όταν υπηρετούσε στον Αμερικανικό στρατό στη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 50. Τώρα, Bon Jovi, You Give Love a Bad

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: 89 Rainbow.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
15: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10. Σε λίγο ακούμε Pretenders και Supertramp. Ξεκινάμε με Pink Floyd.

Supertrap, Breakfast στην Αμερική, στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Στην Ευρώπη, οι μετεωρολόγοι βρίσκονται σε σοκ με τις υψηλές θερμοκρασίες. 35 στο Λονδίνο, 39 βαθμούς κατά τόπου στη Γαλλία, 33 βαθμούς είχε το Παρίσι και στο Ρολάν Γκαρός οι ταινίστες και οι ταινίστριες είναι συνέχεια με βρεγμένες πετσέτες και πάγους. Η πορεία στο τουρνουά θα κριθεί από το ποιος θα προσαρμοστεί καλύτερα στις συνθήκες, λένε οι υπεύθυνοι. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάντα την πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις σήμερα το βράδυ. Από αύριο όμως, καλός καιρός, με υψηλές θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Στον 89 Rainbow, η Rainbow με το The Temple of the King. Και τώρα δώστε προσοχή, γιατί στον 89 Rainbow τρέχει μεγάλος διαγωνισμός. 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία κάπου ανάμεσα στη θάλασσα ή το βουνό. Εσύ επιλέγεις. Τώρα, πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάθε μέρα στο Rainbow Morning Show, γύρω στις 10, η Όλια και ο Αντώνης σου ανακοινώνουν σε ποια εκπομπή μέσα στη μέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Εσύ μένεις συντονισμένος, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το on air κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας. Μόλις το ακούσεις, έχεις ακριβώς 15 λεπτά για να μπεις στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνεις follow, να βρεις πάνω-πάνω, καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού και να γράψεις τη σωστή λέξη στα σχόλια. Προσοχή, μετράνε μόνο τα σχόλια που γίνονται εκείνη τη στιγμή και μέσα στο 15 λεπτό. Οπότε, συντονίσου, άκουσε το σύνθημα και μπες δυνατά. Rainbow on the road και φύγαμε.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 89 Rainbow.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315 009 262. Nictec.gr. Ξεκόλα.

Three Doors Down και Here Without You στον 89 Rainbow. Πρόταση για θεατρική παράσταση σήμερα 9 και 4 στο θέατρο TAF, το Δίσεξαπατίν. Μια πρωτότυπη παράσταση σε κείμενο της ίδιας της θεατρικής ομάδας, ομάδα Theater Group, σκηνοθεσία της Γιούλης Ευθυμίου. Μια κωμωδία καταστάσεων που παίζει όμως με τα όρια της αλήθειας και της ταυτότητας. Αφορά ένα νιόπαντρο ζευγάρι που φτάνει σε μια εξοχική κατοικία για το ταξίδι του μέλητος. Λίγες μέρες μετά η γυναίκα εξαφανίζεται και εμφανίζεται μια άλλη, ισχυριζόμενη πως είναι η σύζυγός του. Σε λίγο Lenny Kravitz, Fly Away, τώρα ELO, Evil Woman, στον 89

Passenger και Let Her Go κυκλοφόρησε το 2012, το αγαπήσαμε αμέσως και μας συνοδεύει από τότε, θα το ακούμε σίγουρα για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Στον 89 Rainbow αληθινή μουσική και μια ευγενική υπενθύμηση για όσους έχουν βάλει το μετρό στη ζωή τους και δεν είναι λίγοι. Από αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για τρεις περίπου εβδομάδες αναστέλλεται η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσουν δοκιμές για την σύνδεσή του με την επέκταση προς την Καλαμαριά. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο επανέρχεται η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ, η οποία θα κινείται περίπου πάνω στον ίδιο άξονα με το μετρό Θεσσαλονίκης, δηλαδή από Νέα Ελβετία μέχρι νέο σιδηροδρομικό σταθμό, περνώντας από Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Σε λίγο έρχονται οι U2 με το Beautiful Day, τώρα Donna Summer και Hot Stuff στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Okay.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: 89 Rainbow.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραϊτής, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10. Καλές ειδήσεις, μουσικά νέα και βέβαια τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ξεκινάμε με Europe, The Final Countdown.

Guns N' Roses και Sweet Child of Mine στον 89 Rainbow. Μετά από πολλά χρόνια επιστρέφουν τα πολιτικά φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παίζει ρόλο και η θητεία του Donald Trump στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες ο Bruce Springsteen. Τα συνεχίζει ο φίλος του, Tom Morello, ο κιθαρίστα, συνθέτης, τραγουδιστής, ακτιβιστής των Rage Against the Machine και των Audioslave, με ένα φεστιβάλ που φέρνει στις 3 Οκτωβρίου, The Power to the People Festival. Θα συμμετέχουν πάρα πολλά ονόματα, από τους Foo Fighters και την Joan Baez μέχρι τον ηθοποιό Jack Black και βέβαια τον Bruce Springsteen, στην Κολούμπια του Maryland. Σε λίγο Pretty Maids, Please Don't Leave Me, τώρα Ram Jam και Black Betty στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένο τραγούδι από Καλέο, Way Down We Go στον 89 Rainbow, και Stay Tuned στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί το Signal, στείλε τη λέξη κλειδί που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Τώρα, μιλώντας για καλοκαίρι, έναν Bob Marley τον χρειαζόμαστε. Και έρχεται σε πολύ λίγο με το Could You Be Loved εδώ στον 89 Rainbow.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: 89 Rainbow.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

David Asher και Black Black Heart στον 89 Rainbow. Εκμεταλλευόμενο την μεγάλη επιτυχία της ταινίας Michael, το Netflix αποφάσισε να βγάλει για προβολή ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Michael Jackson, η ετιμιγορία, για τη δικαστική διαμάχη του 2005 που είχε ο Michael Jackson ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή και για την οποία είχε αθωωθεί. Οι κληρονόμοι της περιουσίας του Michael Jackson οι διαχειριστές είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Kiss και I Was Made For Loving You στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, παρέα και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο, ακριβώς στις 6, στο απόγευμα της Παρασκευής. Εσείς μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές, μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά, 8 με 11, Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. 11 με 2 αναλαμβάνει η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 θα είναι εδώ ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς μαζί και πάλι στις 6. Για το τέλος, White Snake, Is This Love. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πλήρως εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 89 Rainbow.
10: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315 009 262. Nictec.gr. Ξεκόλα.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.